0: Αν ακούγε τα αγκωδίσιο. Αμα μάλλον αβίτω. Αμα χωρέει βιού βιού βιού βιού. Το μόνο εγώ και να γουρούνε γουαϊτού κύριε Ρεουνίκη αγκανό εγώ κύριε Ιωκρά. Να φοράει αρεμούρου να ηρώπη να κούρου χάιδι. Μα ητουρείτε ακίτω αρεμούρου. Χα χα χαϊτού. Και κύριε Αντίγονη. Να χαϊτού γαϊτού. Μα ητουρείτε ακίτω χαου νο χάκαγου. Χαου του. Καμάντορα αρε αγεσιάγη. Καμάντορα και φόκο. Μα τουρείτε χαου. Κούμα ρε γυρε νέγω ακούω. Α, ίδιο το ρε αγκαί, να μην είναι ο αγκαί. What is not happening? What is not happening? Τιγουίρι ακένια, αδά. Λίγο, ούκο με του χόηρου, μετά από ήρου τρίμουρ τρα χωρά, δημού μου δεν ακούω χόεα. Δημού είναι ακούω ακούω χόεα. Να νύε ντύρε. Ένα ρε κορόντε να τα ίσιο μάγκα, είμαι μου κορόγω μου και να λέει κάτι και ουγιά γιο να γιγιέ. 0702966122. 0702966126. SMS είναι 2014. Να μπέα μπέσα είναι staff, at least τα ουχένα μπέσα, τα ρε σιαουίσι. Αγώνα μαχήνια staff, 447 hash. Ο Ρίκα νεράνε γερό γκρι. Μερό γκουε τάτο ρούνε σιώκα με άδε. Λίγα τα νιά μπιένα άτομα γάνα ματάτο. Ομόντο ομόντο σιρίγκι γκρίσια και γκρι. Δάνο, ιδάνο, ιδάνο, ιδάνο. Αγίνια στα 447 hash. Είναι ωραία μέση ήδη.
1: Yes.
0: Είναι ωραία.
1: Yes.
0: Ουργά άτε.
1: Ουνα φράε. Ουτον κουκ. Πικάνκι σαν. Δεν κουα κράντσι.
0: Καμπάκου σα μουκία.
1: Είναι κουα κράντσι.
0: Δεν με δέτε. Δεν κορέ. Να νερε ρίμπιντο. Δεν κάνουμε.